0: Εγώ λίγο μαζάγκουρο.
1: Μακινιόνι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόλερουα, ρουμπα.

0: Καλό σαν πυρηνιά και να καταγατε κάμουν ούγκου άντε να με γορώ. Ακαγωνε full time. Μου δικαιρεία αντώ.
1: Ενώνε με γάμπο για μπέσα. Με γάμπο για γουσάν για μωρά. Πάτω η βαρόλη. Πέγουε μου άγω.
2: Μου είναι γιαμά. Πατάντζουνε τα κομμεντέταρα οριάνγκο. Να έχω κοβίδιαν κύριε κομίου κρέκα κόντεβα. Ουεσχυρέγιαν και ρεπανάντουε. Ναι ρε βίλε να μου σούγκο άκου. Πέσα σε ακόη την κοινού και κουέα.
1: Με δάκορε το τίρε του άραδα μου δύο αναβαρεύαν είναι. Μου αγώγιο γουόν δεν μου αμοδένιο άντζημα μόση κούματα. Η κομισία καβόα εγκαινιάντα η γυρή λίγο αριέ καρλιά κύριμα. Φάντα Τζούνια για κομμεντήτα αγουέτε και γαρά. Να και γολικύπω ακυπεκέ εντζέρου και ικέι. Οκυπέντα το σαμπούλε. Αριέγω σαν τζαμωρα να αγκεουασία αγκό. Του κακοκούντι ο Βορό. Μωρίγει το γουόν δε ουάμε δακόντε ήγημα.
3: Ο Βορό είναι αυτή, leadership style. Νίε το μαγαμά ονομά. Undo aguante o gianguran.
1: Ongive tu aneke. Nawe muaro FM na medago tu tira laga mugio. Tondo tu meñaga igotora. Naiko dama. Ba.